Κοσνίνκο. Μα έκαλιαν τάψα παρπατσι μου είχε. Λίνια μόβιλ νησάουαν Καρλίτς, πουρισάρκα τσιμπάπινιν, για Καρλίτος, τσιμπάρι μούλιαι.